0: μπορεί να συγγνώμη εδώ και σύγχρονα το για να δω μιλιά.
1: Έκια.
0: Πώς το πήγε στο τέλβουλ. Για κύριο Ρονάτκουλ. Βόξ πέντε.
1: Στο τέλβουλ αυτό κάνει τι.
0: Ναι.
1: Πού είσαι ο Ντουμουρία κανά από έναν κορά. Ναι. Και τι βροκά. Και τι λοιπόν πως θα σου πω
0: έτσι τι είναι. Τι αυσό και το βουτόν και τι είναι.
1: Βουτόρ θα ρίξω. Θα λοκώσω και να έρθει μου δέρευα θα βοηθεί. Ναι. Αγκιά. Αγκιά. Αγκιά. Αγκιά. Αγκιά. Αγκιά. Αγκιά. Αγκιά. Αγκιά.
0: Αμόρο που τώρα δίσω και το γόρο του.
1: Αγκιά, αγκιά. Και τώρα θα γύρω έτσι εκεί.
0: Θα γύρω την τάσα εδώ.
1: Θα γύρω και να μου το χτυπώ.
0: Μουλά θα γύρω. Μάντο θα
1: γύρω.
0: Μάκουρ θα γύρω.
1: Αγκιά.
0: Αρτοπούρ θα
1: γύρω. Αχώ, αρούρε θα γύρω έτσι. Μέν θα γύρω θα γύρω έτσι. Αου κούκο ζατή είπα κούκο συμφότερα λόγω λίγο σας πούρσουν τι.
0: Μουλά έτσι, μαχακούρα έτσι, μάντο έτσι, δακρύο γουρό έτσι, μεγρά έτσι, μονό έτσι.
1: Άρχισα. Το μπεσί κομμού να σαν τι.
0: Μπεσί μάντο έτσι.
1: Μάντο να μην μπεσί έτσι.
0: Μαχακούρα μαχακούρα.
1: Έκια, έκια. Τέλε, από τους Τσάρλις Σάιρο να κομίλε, από τον Κανάκουμι πατήτε γιο Τσάρλις Σάι, σε Σάιρο καλά και λίγο έτσι, να μην την δούρο δούρο έτσι, Τσάρλις Σάι, να.
0: Ναι, λάγει, λάγει έτσι, έτσι και τώρα τώρα έτσι. Να σας έκα ούτε πολύ έτσι. Θα πω η σκούλου πάρει και στο πρώμα ακούτε σαν έτσι.
1: Ναι, τι και τώρα εδώ έτσι.
0: Ναι, μου να σας έκα έτσι το πρώτο έτσι.
1: Έκια, έκια.
0: Θα σας έρω το πρώτο.
1: Τι σοβού σαν που ραστά θα πρώσει να έγινε.
0: Α, αχ, μα τι ραστά και.
1: Ωχ, ωχ, ωχ, ωχ, ωχ,
0: ωχ, ωχ,
1: Τι του λέει ότι δεν λόγο. Αφού η Ντουμουρία γάνε σε αυτήν την σάιντο. Εγώ σε κέντρο ρου μπαχρή πω. Κον σε αυτήν την πόντσο που η Ντουμουρία γάνε.
0: Σοντά που τσόκο, σοντά που τσόκο ρου ασύ. Ρέι του ασύλε. Ντουμουρία.
1: Με ένα τέτοιο μάινι τα χτίζω κουρού.
0: Ναι.
1: Ακέτε πατώ βουτσι. Κέντρο ρου.
0: Βάζει χιλιόμετρο εγώ.
1: अच्छा तो ये गांव को पहुंचा पे ये गोटे में रास्ता अच्छी ना अलग दिगर में रास्ता रही अच्छी
0: अच्छी है ना बुलापुर जो
1: अलग कोई डर बुलापुर से पहले ना हमको को कोई दिगर जो अपने को
0: नहीं कोई दिगर तो करो
1: ढंकी को
0: नारायणपुर नारायणपुर
1: ओहो नारायणपुर